0: Όρθρο.
1: Τελεβιζόρι πίεσμα.
0: Μαπονάν, μαπονάν. Μαπονάν. Τυράννε μαζε τζαμφάρε.
1: Ο τυράννε θέλει δε ούσα το τυρά.
0: Ποτσί του αν το τυράννε και μητών.
1: Σκανδινάβιαν Αλμπένια Ρέντιο.